0: σουγαλί καριόρα, μου έβετε τρα.
1: Μα μου προδίδει τη ψυχή στα μυστικά και πάντοτε σε σένα με γυρίζει. Τα μάτια τα δικά σου χαραγμένα στην καρδιά.

αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνοι δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά.

ξυπνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: איזה יופי של ביצוע אפורו. Μάκης Αγκαντόλ.
1: Κυρίες και κύριοι, τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάκης ο Μεγάλο.

0: Grazie.
1: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το
2: ρεμπέτικο. Να ουσιαχήμι με ρεμπέτικο στο τωρία πέλο.
1: Τι την παρασέτει μικρό παιδί
3: τώρα. Άρα παιδιά.

0: Θέλω ζημιές.
1: Νενίμ, νενίμ. Ωστάτ βασομέαχ. Μάκης, διμάκης. Ποια χατιμλένα, βαουλα.